0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι.
1: Παρέα. Για μία ακόμα ώρα.
0: Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη λοιπόν, και το 2 στην τιμή του ενός Ανακουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια.
1: Και δεν πάμε.
0: Φύγαμε.

0: Για πες, σαν σήμερα τι?
1: Σαν σήμερα το 1980,
0: μάλιστα,
1: ο Στέλιος Μηγιάκης,
0: μεγάλο όνομα,
1: κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής, δηλαδή δεν τον πιάνει το μάτσο έτσι, στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλι στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας, παρακαλώ.
0: Και να πούμε για άλλη μια φορά αυτό που λέμε και το λέμε μόνο και δεν το κάνουμε, είναι ότι ορισμένα αθλήματα όπως και η ελληνορωμαϊκή,
1: έτσι,
0: μας έχει δώσει πολύ μεγάλες διακρίσεις, αλλά δεν βαριέσαι.
1: Άδεια τα στάδια όταν παίζουν.
0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με μωράκια, μωρέ, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Βεβαίως και να πάμε.
0: Να έχεις, παιδιά, δίπλα σου έναν βοηθό βρέφων υπηκόμου.
1: Με εξειδίκευση.
0: Έτσι, έχει σπουδάσει αυτό στις ανώτερες σχολές Α, τι πιο χρήσιμο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα και να έχετε και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή, καλείτε 210-52-79-500 για Αθήνα,
1: 210-41-20-7-14 για Πειραιά
0: ή ένα κλικάκι απλό κλικ στο www.eekalfa.gr.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Λοιπόν, και η ερώτηση έρχεται όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα. Τι θα φάμε απόψε? Απαντάει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος. Από αυτόν έχουμε κλέψει ιδέες μέσα από το cantinamag.gr. Και είναι κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα.
1: Σου αρέσει?
0: Ναι, τα φασόλια σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Ναι.
0: Και με οποιοδήποτε τρόπο μαγειρέματος.
1: Αχ, τα φασόλια είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Για την κοινόα έχω ένα μικρό θέμα.
0: Κοινόα, ε.
1: Κάπως δύσκολη μου είναι.
0: Γιατί?
1: Δεν πειράζει, πάλι πλιγουράκι, πάλι ριζάκι, δεν είναι.
0: Οκ, κοινόα λέει με μαύρα φασόλια. Πολύ ωραίο.
1: Ωραία. Και είναι πολύ ωραία σαλάτα αυτή.
0: Για πες.
1: Άκου. Κοινόα.
0: Ναι.
1: Καλαμπόκι κονσέρβα. Ωραίο, γλυκό, στραγγισμένο προφανώς, έτσι. Μαύρα φασόλια. Κονσέρβα επίσης. Ναι. Πω, αυτά τα αμερικάνικα είναι το θανάτου.
0: Αυτά τα αμερικάνικα μαζί σου. Ναι.
1: Ψιλοκομμένη πιπεριά.
0: Ναι.
1: Αβοκάντο για τα λιπαρά.
0: Και
1: λεμονάκι lime.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για τα ξινά.
1: Έτσι.
0: Αν σας αρέσουν. Απολαύστε το απόψε το βράδυ. Πραγματικά είναι πολύ ωραία ιδέα.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Diavlosradio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: τώρα στην παραλία.
1: Α, αυτό είναι πονεμένο που θα πούμε.
0: Ναι, γιατί είπαμε όλη αυτή τη βδομάδα λέμε κάποια πραγματάκια που πρέπει να προσέχουμε.
1: Τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε.
0: Εκτός αν είμαστε μόνοι μας, που δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Άμα είμαστε μόνοι μας, κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά.
0: Κάτι που... εννοώ μόνοι μας, τέλος πάντων, με κανένα δυο ακόμα.
1: Α, αυτό εννοείς, εντάξει.
0: Εντάξει, λοιπόν. Κάτι το οποίο, ναι, για πες, είναι η μουσική.
1: Είναι η μουσική, το οποίο είναι μεγάλο, η μεγάλη πληγή, έτσι.
0: Okay.
1: Τι πρέπει να κάνουμε, θα πω εγώ τώρα.
0: Για πες.
1: Να πάρουμε μαζί μας και κανένα ακουστικάκι.
0: Ναι.
1: Ώστε να ακούμε όσο το δυνατόν, χωρίς να ενοχλούμε τους γύρω.
0: Ναι.
1: Και να θυμόμαστε ότι αν δεν το θέλουμε το... και θέλουμε να ακούμε, ας πούμε, από το κινητό μας, να πάμε και λίγο πιο πέρα,
0: ναι,
1: από εκεί, αν μπορούμε.
0: Έτσι.
1: Αλλά το καλύτερο, το πιο καλό είναι να ακούμε μόνοι μας.
0: Έτσι, ακουστικάκι, παιδιά, έτσι. Εντάξει.
1: Τώρα, αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε.
0: Έτσι. Μην το βάζετε στη διαπασόν.
1: Όχι, τι είναι αυτό.
0: Ναι,
1: τι είναι,
0: ρε,
1: αυτό, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ακόμα αυτό στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ ενοχλητικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ ενοχλητικό. Ειδικά σε χώρους που δεν έχουν από μόνοι τους μουσικές.
1: Ακριβώς.
0: Ο άλλος, τα παιδιά, θέλει να πάει, να αράξει, να ηρεμήσει, να χαλαρώσει. Τώρα.
1: Μα...
0: έτσι δεν είναι.
1: Να λοιπόν ακούς κριτικά.
0: Έτσι. Α. Και μόνο. Λοιπόν. Κοιτάξτε το λίγο αυτό, ενοχλεί. We will

0: Για πες εσύ που ξέρεις τα πολλά, πού μπορούμε να βρούμε καλούς σπουδαγμένους τεχνίτες, τεχνικούς, ναι, για το...
1: ψυκτικούς ηλεκτρολόγους,
0: ναι.
1: Αυτά που σου λείπουν,
0: για το αυτοκίνητο, ναι.
1: Εδώ σε έχω.
0: Για πες.
1: Σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων στις σχολές Α.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και ηλεκτρολόγος και ψυκτικός και μηχανικός αυτοκίνητων, πρέπει να κάνω σέρβις να το θυμηθώ, και τεχνικός ανελκυστήρων.
0: Ναι.
1: Και μπορούμε να μάθουμε τα πάντα για αυτές τις ειδικότητες στο 210-41-27-14,
0: 210-52-71-500 ή ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, γιατί μιλάμε για τις σχολές ΙΕΚ Α, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τώρα θα σε πάω στη Σκόπελο.
1: Όπου, στη Σκόπελο.
0: Ναι, όπου εκεί τέλος πάντων λένε, ή είδαμε, αλλά είναι για το έργο αυτό.
1: Ναι.
0: Ένα Villa Donna.
1: Α, το ξενοδοχείο από το Mamma Mia.
0: Α, μάλιστα. Έτσι. Τη Ντόνα Σέριντον στο έργο.
1: Ναι.
0: Βλέπε Μέρι Στριπ.
1: Mm-hmm.
0: Η οποία πάντρευε την κόρη της, τη Σόφη.
1: Ναι.
0: Και εκεί λοιπόν εκλήθησαν οι τρεις μπαμπάδες.
1: Α, ναι. Δεν ήξερε τι ποιος ήταν και αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο musical.
1: Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα.
0: Το
1: από τον
0: οποίο
1: Άβα,
0: ανέβηκε
1: έτσι
0: και στο Broadway.
1: Ω, χρόνια.
0: Έτσι.
1: Και εδώ ήρθε νομίζω.
0: Ναι, και έχει τη μουσική των Άμπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και μέσα εκεί έπαιζαν ο Πίρς Μπρόνσαν, ο Κόλιν Φέρτ και ο Στέλλαν Σκάσκορντ. Ήταν οι πατεράδες.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: εμείς τι θα ακούσουμε από εκεί?
0: Μέσα από αυτό θα ακούσουμε, για μένα, κοίτα, πολλοί λένε το ομώνυμο. Όχι, παιδιά. Dancing Queen σκίζει.
1: Την σκίζει.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, με κέφι όμως να αφήνουμε τη μέρα, έτσι.
0: Και Darcy να τα λέμε και Queen, αυτά. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, και για σήμερα μαζί σας. Ήταν όπως πάντα η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να περνάτε όπου κι αν είστε, ό,τι και να κάνετε, με όποιους κι αν τέλος πάντων.
1: Βρίσκεστε δίπλα-δίπλα στην παραλία
0: ή όχι. Λοιπόν, να περνάτε ωραία, εντάξει.
1: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

your life is a reference, and the stars is your guide.

Listen to these words.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Diavlosradio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
0: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
0: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
0: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ, ναι σ' ακολουθώ.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Κι ύστερα τίναξε στη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο.

0: και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Αυτό σου λέω. Έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος.

0: Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φύγω.

όλο το έθνος προσκυνάει. Σοβράκα και φανέλες, είμαστε οι αδικημένοι. Γενιά του 60, δίχως κατοχή και πείνα.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

την άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

μακριά της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Μου είπες μην ανοίγεις φίλε τα χαρτιά σου, μην πετάς για μάτια στα σκυλιά, μην ξοδεύεις άλλο την καρδιά σου,

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω
5: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
5: diablosradio.gr.
6: Επιλεγμένη ελληνική,
7: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
6: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
5: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
6: Διάβλος Κρήτης.
5: diablosradio.gr. Ακούγεται.
7: Ακούγεται.
5: Ακούγεστε.
7: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
8: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
5: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. We'll be right back.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Γεια σου
1: Εύη μου,
0: τι κάνεις, πώς είσαι? Είσαι καλά τώρα που μπήκες στο στούντιο, όλα καλά
1: όλα
0: και ωραία.
1: Όλα καλά, όλα
0: ωραία. Μέσα στα πράσινα, τα ξόπλατα.
1: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Σήμερα... Ωραία, έτσι αισιόδοξο το χρώμα αυτό. Ά, θα
1: καλέ,
0: έλεγα.
1: Μα
0: της ελπίδας.
1: Της αισιοδοξίας
0: Πασόκ.
1: Και της ελπίδας.
0: Πασόκ.
1: Της αισιοδοξίας και της ελπίδας,
0: Πασόκ.
1: Είπα.
0: Τώρα όλα τα βλέπουν με κόμματα, έτσι, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Έτσι, είναι που θα γίνουν οι εκλογές το 27, αλλά...
1: Πλάκα, τις προάλλες που κάπου είχα πάει για δουλειά, τέλος πάντων, είχα φορέσει πορτοκαλί. Μου είπαν κατευθείαν ποιο κόμμα...
0: Είσαι το τάδε κόμμα, ναι, αλίμονο τώρα.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στην Πελαγία, τον Πελάγιο και τον Ιεζεκίλ.
0: Βεβαίως, να πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της και στην Άρτεμη.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε χρόνια πολλά και στο φίλο μου τον Δημήτρη, που τον ξέρεις και έχετε μείνει και μαζί σε ένα δωμάτιο ένα βράδυ.
0: Έτσι, και κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα.
1: Δεν ξέρω τι άλλο κάνετε.
0: Αυτό γιατί το λες τώρα για μένα. Εκθέσεις ανθρώπους να αρχίσουν να λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Να το ακούσει κανένας άνθρωπος που δεν πρέπει τώρα. Δηλαδή. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη μέρα παντρευόταν η Εύη, μας είχε καλεσμένους στο μέρος, στο χωριό της, οπότε έπρεπε να μας φιλοξενήσει και είχε κλείσει δωμάτια για όλους τους φίλους. Οπότε αναγκαστικά δεν έμεινα με κάποια κοπέλα, γιατί δεν ήθελε τώρα να είναι με κάποια κοπέλα.
1: Φέρουμε σε δύσκολη θέση.
0: Είναι επικίνδυνος αυτός, είναι και ελεύθερος. Ήταν τότε τουλάχιστον. Οπότε.
1: Γιατί δεν πέρασες καλά με το Μιτσάκο.
0: 2015. Okay.
1: Δεν πέρασες καλά με το Μιτσάκο.
0: Τι να σου πω,
1: το καλύτερο παιδί δεν είναι.
0: Δεν θυμάμαι τι έγινε εκείνη τη νύχτα στο δωμάτιο. Τι να πω τώρα, ό,τι και να πω.
1: Όταν ξεπακετάρισες, βρήκες κανένα ξένο βρακί μες στον πράγματά σου.
0: Τίποτα, μαζεμένος ήμουν εγώ σε μια γωνιά, δεν κουνιόμουν καθόλου. Αυτά παθαίνουμε εδώ. Λοιπόν,
1: έτσι, μπλόκαρε, τελείως.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε εδώ, καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, μαζευτείτε όλοι γύρω από το ηχείο. Έχω νέα να σας πω.
1: Έτσι. Τι έχεις να μας πεις?
0: Ναι, τώρα μια που το ξεκινήσαμε έτσι άσχημα το ζήτημα σήμερα, να το συνεχίσουμε λίγο περίεργα. Λοιπόν, έχουμε μια εταιρεία που λέγεται Killing Kittens. Βρετανική.
1: Δεν μου αρέσει πώς λέγεται.
0: Ναι. Λοιπόν, την έχει η Emma, την εταιρεία αυτή. Μεγάλη Βρετανία. Η Emma είναι επιχειρηματίας και φίλη, έτσι, της βασιλικής οικογένειας, θα έλεγες. Η οποία η εταιρεία της... αυτό λέω κι εγώ. Η εταιρεία της αυτή τη στιγμή στοιχίζει γύρω στις 15 εκατομμύρια λίρες. Τι κάνει αυτή η εταιρεία όμως, εκτός των άλλων? Διοργανώνει κρουαζιέρα, η οποία ξεκινάει από την Ισπανία, μετά πηγαίνει Μονακό και καταλήγει Ιταλία. Έτσι. Και εννοείται ότι γυρίζει και πίσω. Λοιπόν, όπου εκεί μέσα μαζεύονται άντρες και γυναίκες για όργια. Αλλά στο πάνω χέρι στα όργια το έχουν μόνο οι γυναίκες μέσα στο πλοίο. Έτσι. Υπάρχει και διαφημιστικό βιντεάκι κανονικότατα, άμα το ψάξετε θα το βρείτε. Χαμός γίνεται. Έτσι, από μπαλέτα σε στυλ Moulin Rouge θα δεις μέσα. Μάλιστα. Με μάσκες, γυναίκες με μάσκες. Θα δεις χαμός. Έχει 32 διπλά κρεβάτια στο χώρο εκεί το μεγάλο του πλοίου, του κρασγερόπλοιου, όπου γίνεται όργιο κανονικό, άντρες, γυναίκες κανονικά. Έτσι, ηλικίες από 18 ετών μέχρι 64, λέει.
1: Okay.
0: Όλες εκεί μαζεμένες, αλλά είναι αυτές που έχουν το πρώτο λόγο.
1: Ναι.
0: Στο όργιο, καταλάβες αυτό? Πώς το
1: θα γίνει
0: αυτό?
1: Ό,τι θα πω εγώ.
0: Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι...
1: προσκυνήστε το είδαλο.
0: Ναι, και αυτό. Αλλά είναι να μην μπει κάποιος κατά λάθος μέσα, έτσι που να μην τον έχουν ελέγχει. Τι λες, συμπαπ, και να γίνει ο χαμός μετά. Καταλαβες?
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω πώς
0: δεν ξέρω οι άντρες που μαζεύονται εκεί, τι γίνεται. Δεν το ξέρω, παιδιά.
1: Προφανώς θα τους αρέσει για να πηγαίνουν.
0: Έχουν μαζευτεί πολλοί τέτοιοι. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή.
1: Ξέρετε, δεν θα κρίνω εγώ τώρα το γούστο, ναι, του καθενός όπως τη βρίσκει.
0: Όπως καταλαβαίνεις, είναι πανάκριβο το εισιτήριο, έτσι.
1: Είμαι σίγουρη.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό έχω να σας πω.
1: Αμέ.
0: Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. 23
1: Παρεούλα.
0: Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι έτσι θα είναι από τα μεγάλα κύματα διακοπών.
1: Ναι, και εγώ έτσι.
0: 25-26, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε και τα συζητάμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το «Σαν σήμερα μην το κουνήσει κανείς».

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery and More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery and More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλές διακοπές στα μέρη μας. Να ξεκινάτε τώρα διακοπές. Ευηβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο, 23 Ιουλίου. Το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. 1912, ο Ραλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις σφίκες του Αριστοφάνη. 1952, στην Αίγυπτο, ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 23 Ιουλίου.
2: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

0: Τι έχουμε?
1: Τεχνητά διεγκωμένες μεταλλαγμένες πέστροφες.
2: Έχουμε πρόβλημα με το φάι και δεν το ξέρα.
0: Μπορεί,
1: παιδιά,
0: δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Οι λίμνες της Σκωτίας, λέει, έχουν γεμίσει από τεχνητά διεγκωμένες μεταλλαγμένες πέστροφες, οι οποίες έχουν φτάσει να ζυγίζουν έως και 20 φορές περισσότερο από το φυσιολογικό τους βάρος.
2: Αυτό πώς έχει γίνει? Το έχουν ρίξει μέσα οι άνθρωποι, εννοεί.
1: Οι ακτιβιστές κατηγορούν μια συγκεκριμένη καναδική πολυεθνική εταιρεία υδατοκαλλιέργειας ότι επιτρέπει τη διαρροή τροφής, φαρμάκων και άλλων ουσιών από κλουβιά εκτροφής ολομού. Και όλα αυτά, λέει, καταναλώνονται από άγριες πέστροφες, οι οποίες πηγαίνουν και βοσκάνε τριγύρω από τα κλουβιά των Σολομών, με αποτέλεσμα να γίνονται τεράστιες.
2: Δεν είναι και ωραίο αυτό? Δεν ξέρω γιατί είναι ασφαλές εμείς αυτά να τα τρώμε. Δεν ξέρω, αυτό δεν το ψάχνουν από εκεί και πέρα? Δηλαδή δεν υπάρχουν επιστήμονες και έρευνες και μελέτες να ψάχνουν να δουν αν τρώμε εμείς μεταλλαγμένα τελικά τι γίνεται? Και να ακούγεται αυτό, βέβαια, να μην κρύβεται. Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Τοπικός οδηγός αλληλείας αναφέρει ότι η λίμνη ήταν γνωστή για τις πολλές μικρές καφέ πέστροφες. Από τότε όμως που η συγκεκριμένη εταιρεία εγκατέστησε κλωβούς εκτροφής για τους Σολομούς, τα φυσικά ψάρια έχουν μεγαλώσει εντυπωσιακά.
2: Ποιος ξέρει τι θα ρίχνουν εκεί, σαν τροφή αυτή.
1: Δεν φαντάσω.
2: Τι να φανταστώ, δεν είναι, είναι καταστροφή αυτό. Καταρχήν δεν είναι νόστιμο, φαντάζομαι, όπως είναι εκείνη η πέστροφα ή η φυσική.
1: Μία συνηθισμένη καφέ πέστροφα της Σκωτίας ζυγίζει περίπου 450 γραμμάρια. Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, ορισμένες έχουν φτάσει ακόμα και τα 9 κιλά.
2: Σε λίγο θα γίνει κεφάλαινα.
1: Μα πραγματικά.
2: Δελφίνι, ξέρω κι εγώ.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Προηγουμένως να σου πω ότι έχει ψηφιστεί ήδη, έτσι, και γίνεται πράξη να μπαίνει σε όλα τα αμάξια υποχρεωτικός μηχανισμός, σε όλα τα καινούργια αμάξια που θα κατασκευάζονται, υποχρεωτικός μηχανισμός τεχνητής νοημοσύνης όπου θα παρακολουθεί τον οδηγό αν κάνει κάτι άλλο εκτός από το να οδηγεί.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή θα σε ελέγχει αν οδηγείς σωστά ή αν κοιτάς το κινητό σου ή αν ξύνεις τη μύτη σου ή αν, ξέρω και εγώ, κάνεις καμάκι έξω από το αυτοκίνητο ή θέλεις να δεις λιγάκι, γυρνάς από πίσω να δεις το σκύλος είναι σωστά στη θέση του. Καταλαβες? Όλο αυτό το κομμάτι, βέβαια, έχουμε πει για κάτι χιλιάδες κάμερες που έχουν μπει, εκατοντάδες μάλλον κάμερες που έχουν μπει στην Αθήνα και χιλιάδες κλήσεις που, που ήταν να κοπούνε, αλλά οι περισσότερες ήταν λάθος. Από τις χιλιάδες εικόνες,
1: ναι,
0: των αυτοκινήτων, γύρω στις 300-400 ήταν οι σωστές, οι υπόλοιποι ήταν λάθος. Έτσι, δηλαδή δεν είμαστε σε σωστό δρόμο τώρα, να μας ελέγχει δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη και να δίνει σήμα στην αστυνομία, φαντάζομαι, τα καινούργια αυτοκίνητα.
1: Να σου πω, όλα παίζουν.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσει κανείς.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
6: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
7: Έχω. Μετά θα πάνε εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεθι.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: επιστροφή στη δεύτερη ώρα για σήμερα, 5η, 23 Ιουλίου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, καινούργοι και καινούργιες.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλοκαιράκι στο στούντιο για ακόμα μια χρονιά. Εμείς εδώ, Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Διαβάζω εδώ για τους Έλληνες.
1: Έτσι,
0: ότι σερφάρουν, λέει, πιο πολύ στο κινητό. Έτσι, η μέση κατανάλωση δεδομένων στη χώρα μας αυξήθηκε 22% τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 15,2, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Παρόλο, λέει, όμως που μπήκε το 5G στη ζωή μας, δεν υπάρχει καμία αύξηση γενικότερη.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός από την Κίνα και την Νότια Κορέα, όπου εκεί αυξήθηκαν πάρα πολύ. Η χρήση αυξήθηκε πάρα πολύ με το 5G. Τους αρέσει το 5G. Εδώ πάλι θα τους απαντήσω εδώ ότι εκτός από μεγάλα κέντρα το 5G δεν υπάρχει. Σε κάτι επαρχία δεν. Δεν ξέρω, εσύ που πηγαίνεις, ας πούμε, και κάνεις διακοπές σε κάποια μέρη εκεί, έχει 5G. Γιατί εμένα δεν μου βγάζει.
1: Όχι, δεν
0: μου βγάζει 5G. Και εμένα δεν μου βγάζει. 4 μου βγάζει συνεχώς. Τι να σας πω. Προσοχή. Πάντως υπάρχει χώρα η οποία αυξήθηκε 27% η χρήση των gigabyte. Με τα gigabyte τα μετράνε αυτά, να ξέρεις. Λοιπόν, 15 gigabyte ανά Έλληνα πάει αυτό το χρόνο, νομίζω. Πώς το κόβεις αυτό?
1: Κοίτα, είναι μεγάλη κατανάλωση. Απλά από την άλλη σκέφτομαι.
0: Καλά πάει αυτό.
1: Σκέφτομαι επίσης ότι δεν έχουμε και Wi-Fi. Δεν υπάρχει Wi-Fi σε πολλές περιοχές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
0: Σε μαγαζιά εννοείς? Όχι σε περιοχές, σε μαγαζιά.
1: Σε μαγαζιά, σε σπίτια.
0: Ναι, αυτό. Όχι σε περιοχές.
1: Ναι, πας ένα φίλο σου, ας πούμε.
0: Έχει Wi-Fi,
1: έχει,
0: ναι.
1: Wi-Fi, okay. Δηλαδή...
0: Φαντάσου ότι αυτό δεν είναι μετρημένο. Φαντάσου τώρα. Έτσι. Επίσης σκεφτόμουν το άλλο, ότι μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση gigabyte, όπως γράφει εδώ η είδηση, για το λόγο ότι πολλές εφαρμογές που δεν υπήρχαν, όπως είναι το TikTok, καταναλώνουν περισσότερα gigabyte από ό,τι ήταν παλιά μόνο το Facebook, ξέρω και εγώ, ή το Instagram. Οπότε είναι λογικό να αυξάνεται και η χρήση. Έτσι, μπορεί να μην αυξάνεται η ώρα, αλλά να αυξάνονται, ας πούμε, τα gigabyte λόγω εφαρμογής που καταναλώνει περισσότερα gigabyte να λειτουργήσει.

0: εκεί έχουμε.
1: Μήπως σου βρίσκονται 95.000 ευρώ?
0: Ναι, τώρα εδώ, στη τσέπη μου.
1: Έλα, σε παρακαλώ. Γιατί είναι μια ευκαιρία.
0: Για πες.
1: Έχει βγει στο σφυρί ιστορική νησίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο Βέλγιο. Για μόλις 95.000 ευρώ.
0: Αυτό είναι τίποτα. Τσάπα πράγμα.
1: Καλά, πιο ακριβά πολλούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο.
0: Έτσι.
1: Η νησίδα Χουξ στο Βέλγιο πωλείται για 95.000 ευρώ, ωστόσο επάνω της δεν επιτρέπεται η δόμηση. Λοιπόν, η μεσήτρια ένιωσε μεγάλη έκπληξη όταν χτύπησε το τηλέφωνο της και ο τωρινός ιδιοκτήτης της είπε ότι θέλει να πουλήσει τη συγκεκριμένη νησίδα.
0: Εντάξει, μπορεί να θέλει λεφτά ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή.
1: Ο ιδιοκτήτης δραστηριοποιείται στον κλάδο της ξυλίας και γενικότερα είναι γνωστός για την αγάπη του προς τη φύση. Απέκτησε την νησίδα το 1996 και είχε ως στόχο να την αφήσει να εξελιχθεί φυσικά χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις. Η έκταση, λέει, ξεπερνά ελαφρώς τα 4 εκτάρια, ενώ τμήμα της ανήκει στη δημόσια υπηρεσία της Βαλλονίας. Είναι εντός ζώνης Natura, γεγονός που επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με τη χρήση της. Ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να κατασκευάσει κατοικία, να αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα ή να αλλοιώσει το φυσικό περιβάλλον. Μόνο μία προσωρινή αποσπόμενη κατασκευή θα μπορούσε να τοποθετηθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.
0: Λιώμενο δηλαδή.
1: Μία ξύλινη καλύβα. Ναι.
0: Ναι, όχι, λιώμενο, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, είναι λιώμενο.
0: Ή τροχόσπιτο μεγάλο, παιδί μου.
1: Η πρόσβαση στην νησίδα γίνεται μέσω μιας μικρής γέφυρας που τη συνδέει με την απέναντι όχθη.
0: Εντάξει, τι καιρό έχει εκεί.
1: Το Βέλγιο είναι...
0: εντάξει.
1: 20 αιτήματα μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί για αγορά στο μεσιστικό.
0: Καλό ακούγεται, πάντως.
1: Ναι, αλλά 98.000 ευρώ, 95.000 ευρώ, συγγνώμη, που δεν είναι.
0: Και θα ξαναδείς, μπορούμε να μαζευτούμε τρεις άνθρωποι, να το χωρίσουμε δια τρία και να πάρουμε ένα νησί να αλωνίζουμε. Και
1: για πάρτι
0: από ένα, τροχόσπιτο μεγάλο καθένας και μην τον είδατε τον Παναγί. Κατάλαβες, βάζεις και πάνελ ηλιακά εκεί, ξέρω κι εγώ. Έτσι. Και έχεις και ρεύμα και δεν χρειάζεσαι και τίποτα.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό Πέμπτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε. Με ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά μας, το οποίο θα το έλεγες ότι είναι ένα από τα Σαββατοκύριακα
1: διακοπίστικο
0: που, ναι, που θα φύγουν αρκετοί, που θα έρθουν αρκετοί. Έτσι, γενικότερα υπάρχει ένα πηγενέλα αυτόν τον καιρό λόγω διακοπών. Καλό είναι αυτό ακόμα. Έτσι, δεν ξέρουμε πόση πολυτέλεια περιέχει, έστω και αν το ζούμε περιορισμένα σε σχέση με πριν από 20-30 χρόνια. Ευηβαλίκος μας και Θερμάδος εδώ, διαβάζω πολλά.
1: Τα οποία δεν θέλουμε να μοιραστούμε γενικότερα.
0: Όχι, όχι, μια χαρά μοιραζόμαστε. Έτσι, εγώ το πάρω λίγο στην ηλικία μου τώρα, αλλά και στην ηλικία σου γενικά. Άνθρωποι που ξέρουμε, γνωρίζουμε μεταξύ μας και έχει περάσει ο χρόνος, ρε παιδί μου. Και νιώθεις λίγο ότι μεγαλώνεις και λίγο άβολα όταν διαβάζεις, ας πούμε, ότι η κόρη της Μόνικα Τσμπελούτσι ανέβηκε για πρώτη φορά σε πασαρέλα 16 ετών. Και λες, πού ήταν αυτή η εποχή που μιλούσαν για τη Μόνικα Μπελούτσι, ας πούμε, την κουκλάρα. Τώρα ανεβαίνει η κόρη της επάνω.
1: Που μιλούσες εσύ.
0: Όλος ο κόσμος μιλούσε.
1: Α, γενικά,
0: και μιλάει ακόμα, ρε παιδί μου.
1: Μα εξακολουθεί να είναι μια πολύ γοητευτική γυναίκα.
0: Ναι, αλλά όμως όταν ανεβαίνει η κόρη της πλέον πόνο, λες πέρασαν τα χρόνια. Είναι ένας λόγος να το πεις ακόμα αυτό.
1: Εντάξει, μωρέ, γιατί το θέμα είναι να γερνάς όμορφα, να μεγαλώνεις όμορφα, να νιώθεις καλά με αυτό που είσαι, με αυτό στο οποίο έχεις εξελιχθεί.
0: Εννοείται αυτό. Έτσι, όμορφα και ωραία.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό το να βλέπω τη νέα γενιά.
0: Όχι, ούτε και εμένα δεν με ενοχλεί. Σιγά. Απλά λέω ένα ακόμα σημάδι ότι περνάει ο χρόνος. Γενικότερα τα παιδιά είναι σημαδούρα στο χρόνο, έτσι τα ονομάζω εγώ.
1: Καλά, ναι, δεν το συζητώ.
0: Έτσι, αν κάποιος δεν έχει παιδιά, δεν καταλαβαίνει εύκολα ότι περνάει.
1: Το καταλαβαίνεις από τα παιδιά των άλλων.
0: Ή από τον εαυτό σου, όταν αρχίζει και κρεμάει κάτι. Είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, Κοσμά, μέσα σε όλα αυτά τα οποία κινδυνεύουν mm-hmm. από τις υψηλές θερμοκρασίες, από τους καύσονες,
1: ναι, ναι.
0: από όλα αυτά τα οποία ζούμε,
1: εκτός είναι, από τα δάση.
0: Είναι και η αυθεντική παρμεζάνα Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο.
1: Mm-hmm.
0: Σήμα κινδύνου στέλνουν οι Ιταλοί παραγωγοί.
1: Δεν έχουν ψυγεία.
0: Οι αγελάδες δίνουν έως 10% λιγότερο γάλα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει τώρα. Ας φάτε 10% λιγότερο τυρί. Τι έγινε τώρα?
0: Η ακραία ζέστη επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του γάλακτος, λέει στο Reuters ο πρόεδρος της κοινοπραξίας Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο Νικόλα Μπερτινέλη, ο οποίος διατηρεί γαλακτοπαραγωγική μονάδα που ίδρυσε η οικογένειά του το 1895 έξω από την Πάρμα.
1: Ποια οικογένεια τώρα, ούτε προπάπους δεν είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Είναι προ.
0: Όταν ο υδράργυρος, λέει, ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι αγελάδες περνούν περισσότερη ώρα ξαπλωμένες, τρώνε λιγότερο και παράγουν έως και 10% λιγότερο γάλα. Ναι, δεν το ξέραμε, να κάτσουν οι αγελάδες μέσα στη ζέστη να σου δώσουν ένα γάλα.
1: Εγώ θα σου δώσω μεγάλη μια ιδέα. Με βάλε έναν υπάλληλο εκεί με 1000 ευρώ.
0: Να τους κάνει αέρα.
1: Να τις φωνάζει. Σηκωθείτε ρε, τι καθόσαστε ρε, πρέπει να κάνετε γάλα περισσότερο ρε. Κάνουμε 10% κέρδη.
0: Να τις βάλουν σε κλιματισμό τις αγελαδίτσες.
1: Θα πάει πολύ αυτό, θα πάει 1000 ευρώ. Κάτσε ντε.
0: Αν δεν βρέξει, δεν μεγαλώνει το χορτάρι, δεν μπορεί να παραχθεί σανός και τελικά δεν υπάρχει το γάλα που χρειαζόμαστε για να φτιαχτεί το τυρί.
1: Τώρα έτσι όπως το είπε, το αν δεν βρέξει, μου ήρθε στο μυαλό, αν δεν βρέξει θα χιονίσει.
0: Είναι και αυτό. Οπότε αν αύριο μεθαύριο δούμε την παρμεζάνα να πηγαίνει ακόμα πιο ψηλά, θα ξέρουμε γιατί.
1: Παίρνεις εσύ παρμεζάνα?
0: Δεν Άξι. Παίρνω τη Ρετζιάνο.
1: Τη Ρετζιάνο λέω αν παίρνεις.
0: Δεν βγαίνω μάνα μου να παίρνω Ρετζιάνο.
1: Τότε τι ασχολούμαστε?
0: Γκράνα παντάνω και πολύ μου είναι.

0: τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Προηγουμένως αυτό με την παρμεζάνα που λέγαμε.
1: Θα πεις και την ατάκα που είπα.
0: Όχι, θα σου πω ότι εγώ παίρνω γενόσημη. Δεν μου φτάνουν τα λεφτά για την γνήσια.
1: Τι εννοείς γενόσημη?
0: Κάτι που μοιάζει στο σχήμα και στη γεύση με παρμεζάνα.
1: Την κράνα παντάνε.
0: Και κάνει ας πούμε 70% δουλειά. Γενώσιμο δεν το λένε αυτό, πώς το λένε?
1: Στα φάρμακα.
0: Στα φάρμακα. Τώρα το λέμε και στην παρμεζάνα. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή εδώ δίνουμε ραντεβού. Προς το παρόν σας αφήνουμε πολλά φιλιά, να περάσετε όμορφα. Έτσι, προσοχή στους δρόμους γενικότερα και στην κίνηση, γιατί σε κάποια μέρη έχει αυξηθεί η κίνηση, αυξάνεται γενικότερα.
1: Καλέ, ναι.
0: Έτσι, προσοχή, δώστε μια προσοχή.
1: Πολλά πολλά φιλιά από μας και τα λέμε και πάλι αύριο.
0: Γεια χαρά.

0: με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, εντάξει, ξέρω η μέρα
2: αυτή. Έλα, αρχίζει κάτι φόρα τώρα.
1: Είσαι στα πάνω σου κάθε Πέμπτη, ναι. Καλά κάνεις όμως, εμένα μου αρέσει αυτό, πράγματι. Λοιπόν, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, παιδιά, είναι μαζί σας και σήμερα και έχουμε...
2: Δύο στην τιμή του ενός.
1: Πέμπτη
2: και μαζί
1: μέρα,
2: μας
1: ναι.
2: Θα είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος όπως κάθε μέρα και η Βασιλεία Πέτρου.
1: Έτσι, μπράβο. Πάμε λοιπόν.

0: Μαναφού και εβδομάδα νούμερο 4.
1: Ειλικρινά όμως δηλαδή.
0: Ξεκινήσαμε Δευτέρα Τρίτη με Ελλάδα, πήγαμε χθες στον Jim Carrey αν θυμάσαι.
1: Και συνεχίζουμε Αμερική.
0: Και τώρα πάμε Αμερική με την ταπείνωση λέει του Τραμπ και πλάνα με κενές θέσεις από την Great American State Fair.
1: Εντάξει, ήταν της τρελής έγινε.
0: Χάος λέει και αποτυχία στο Freedom 2050.
1: Βέβαια και ήτανε.
0: Η έκθεση αυτή του Προέδρου Donald Trump έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής κάποιες αρνητικές αντιδράσεις από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που αναγκάσαν σε ακυρώσεις έως την αποχώρηση μουσικών καλλιτεχνών από τις κεντρικές εμφανίσεις.
1: Συνέβη
0: τέτοιο πράγμα, παιδί μου.
1: Πέφτανε κομμάτια από την, από την πίστα που χορεύανε οι...
0: Άντε, καλέ.
1: Ναι, σου λέω, πάλι να χτυπήσουνε. Δεν τους αφήναν να πάρουν ομπρέλα, βρεχόντουσαν. Περιμένανε ώρες γιατί τους περνούσαν από σκανάρες, μάλιστα και ήταν σε αεροδρόμιο.
0: Okay. Τώρα βέβαια υπάρχει και κάτι το οποίο εγώ εντάξει δεν μπορώ να καταλάβω πώς τέλος πάντων κάποιοι το συνταυτίζουν αυτό το πράγμα με την πρώτη κυρία.
1: Εγώ πάλι έχω κάποια ιδέα.
0: Ο πρόεδρος λέει των ΗΠΑ ίσως χαρεί για μια συγκεκριμένη συμμετέχουσα, την Αγελάδα που πήρε το όνομά της. Την είπε Μελάνια.
1: Ναι, την είπε Μελάνια.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί? Τα έλεγα τώρα.
0: Το People το γράφει αυτά.
1: Το γράφει το People γιατί.
0: Κάλε, έβαλε στην έκθεση τέλος πάντων όλο αυτό το συρμαγιό που έγινε εκεί πέρα, ναι. Αγελάδα με όνομα Μελάνια.
1: Ναι, γιατί αυτός είναι ο Λέο Ταύρος, καταλαβαίνεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι όμορφο και πολύ χρήσιμο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάμε για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, παιδιά, στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και τι θέλεις, up to date ακαδημαϊκό πρόγραμμα,
0: ναι.
1: Online φοιτηση,
0: ναι.
1: AI εργαλεία.
0: Μάλιστα. Θέλεις και να μάθεις περισσότερα.
1: Αμέ.
0: 210-52-79-500, 210-41-20-7-14
1: ή ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Εύκολο.

0: συνεχίζουμε αυτή τη μικρή έρευνα το πώς ταξιδεύουμε το 2026. Σήμερα είναι κάτι το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί λέει πλέον έχει γίνει βασική προτεραιότητα του ταξιδιού η διαμονή.
1: Ε, βέβαια.
0: Παλιότερα, αν θυμάσαι, εντάξει ρε παιδί μου, πηγαίναμε και σε κάτι και ίσως που
1: η εποχή του sleeping bag έχει περάσει ανεπιστρεπτή.
0: Υπήρχε τώρα και νερό στο κρασί, δεν βαριέσαι μωρέ, καλό είναι.
1: Εντάξει τώρα, για έναν ύπνο είναι, όλη μέρα είμαστε
0: τώρα,
1: έξω.
0: Τώρα λέει τα πράγματα έχουν αλλάξει όμως, γιατί πέρα από την τιμή και την τοποθεσία, οι ταξιδιώτες δίνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία σε στοιχεία που τους προσφέρουν. Ξεκάθαρη εικόνα για να κάνουν μια κράτηση. Δηλαδή,
1: αξιολογήσεις, φωτογραφίες,
0: παροχές, πληροφορίες για το check-in, check-out, γίνονται πιο ψαχτήρια. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι το 68% των Ελλήνων, μπράβο μας, βασίζεται στις κριτικές άλλων ταξιδιωτών για να επιλέξει πού θα μείνει.
1: Λοιπόν, και εγώ το κάνω.
0: Εγώ λίγο το ρισκάρω αυτό.
1: Το κοιτάω λίγο.
0: Σου βγαίνει?
1: Μου βγαίνει, αρκεί να μην είναι λίγες.
0: Okay.
1: Μου βγαίνει μόνο όποτε είναι πολλές.
0: Okay.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Χρωματάκια και ζωδάκια.
1: Τι ζωδιάκι μας έχει σήμερα?
0: Σήμερα σειρά έχει η Μπάρμπι.
1: Α, ο καρκίνος δηλαδή.
0: Ο καρκίνος. Παιδιά, συγγνώμη αν είστε καρκίνοι και καρκίνες. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι έχετε ένα ρομάτι.
1: Είναι, μέσα στο ροζ.
0: Ένα ροζ πράγμα, ας πούμε, γενικά ένα συννεφάκι ροζ που σας περιτυλίγει σαν άβρα και τα λοιπά. Γιατί ακόμα λέει και σε ένα ζευγάρι παντόφλες που μπορεί να ψώνει σε προχτές, προφανώς θα ψάξει να βρει το χρώμα και στην πλειονότητά του είναι και ροζ.
1: Και ροζ, αυτές τις αποχρώσεις τέλος πάντων, λοιπόν. Που είναι και γλυκό και αγαπησιάρικο, ναι. Και είναι και λίγο γούτσου γούτσου.
0: Ναι, αλλά έτσι όμως και του τη δώσει άντε να γλιτώσει.
1: Έχουμε άποψη.

0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμάς μας ρώτησαν.
1: Έλατε.
0: Συγγνώμη δηλαδή, ρε παιδιά. Το έχουμε απλώσει το θέμα πάρα πολύ.
1: Σε λιγάκι και η Ισλανδία.
0: Δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή τώρα. Ή είμαστε Ευρώπη, ή ξεκινάμε να είμαστε και λίγο Αυστραλία και λίγο Καναδάς και μεθαύριο δεν ξέρω και λίγο Κίνα και λίγο Ιαπωνία.
1: Και τα Ηνωμένα Εμιράτα βλέπω.
0: Ενώ από άλλες υπήρους.
1: Δεν βλέπω κίνηση.
0: Έτσι πρέπει να πούνε. Ας κοιτάξουμε και αυτούς τους Ευρωπαίους, ρε παιδί.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, ο Καναδάς θα συμμετέχει στην Eurovision του 2027.
1: Γιατί, άκου εξήγηση ναι. τώρα. Γιατί, όπως δήλωσε ο Μάρτιν Γκριν, που είναι διευθυντής του διαγωνισμού, ναι. η ένταξη του Καναδά Μάλιστα. αποτελεί ένα ακόμα σημάδι ότι αν και γεννήθηκε στην Ευρώπη, ο διαγωνισμός καλωσορίζει όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Να πάμε και Cayman Islands.
0: Ναι, συγγνώμη. Έχουν έρθει και πιο κοντά με την Ευρώπη.
1: Ναι, τώρα που φύγανε από τους Αμερικάνους.
0: Και είχε γίνει ναι, εκείνο το λουμπούκι με τη Γρυλανδία.
1: Γιατί είχε εκφράσει την υποστήριξή της. Ναι.
0: Λοιπόν. Πάμε σε παρακαλώ πολύ τώρα. Φύγαμε από την Eurovision. Πάμε ρε παιδί μου σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, ναι. κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική.
1: Σε τόσες χώρες κάπου θα χρειάζεται κάποιος έναν προπονητή.
0: Όλα αυτά παιδιά τα αθλήματα, τα top αθλήματα, μπορείτε να τα σπουδάσετε σαν προπονητές στις σχολές ΙΕΚ Α.
1: Και να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα καλώντας είτε στο 210-5279-500
0: ή 210-9640-117
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Τέλεια.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βρε καλά στο κορίτσι! Βασιλεία Πέτρου στο στούντιο! Προσοχή παιδιά, το κλίμα δαγκώνει! Αν δαγκώνει λέει! Καλώς είναι!
0: Γεια σας! Έχουμε μία είδηση από τη μηχανή του χρόνου σήμερα. Επιστημονικές έρευνες των τελευταίων ετών αποκάλυψαν ότι η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα, ένα από τα πλέον προστατευόμενα είδη της Μεσογείου, τρέφεται, μαντέψτε με τι, με λαγοκέφαλους. Το έβριμα προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους επιστήμονες, καθώς ο λαγοκέφαλος διαθέτει δύο ισχυρούς μηχανισμούς άμυνας. Φουσκώνει το σώμα του όταν απειλείται και περιέχει την εξαιρετικά επικίνδυνη νευροτοξίνη. Οι ψαράδες τον θεωρούν έναν από τους σημαντικότερους εχθρούς τους. Σε πολλές περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου καταστρέφει αλιεύματα πριν ακόμη ανασυρθούν τα δίχτυα, ενώ η παρουσία του έχει επηρεάσει την ισορροπία πολλών θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η καρέτα-καρέτα είναι γνωστή για τα πανίσχυρα σαγόνια της. Η διατροφή της περιλαμβάνει καβούρια, αχινούς, δίθυρα μαλάκια και άλλους οργανισμούς με σκληρό κέλυφος. Όταν οι επιστήμονες εξέτασαν το περιεχόμενο στομαχιών χελωνών που είχαν ξεβραστεί στις ακτές της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου, εντόπισαν υπολείμματα λαγοκέφαλων ακόμη και μεγάλων. Το έβριμα αποτέλεσε την πρώτη σαφή απόδειξη ότι οι χελώνες όχι μόνο επιτίθενται στους λαγοκέφαλους, αλλά τους καταναλώνουν συστηματικά. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η καρέτα-καρέτα διαθέτει φυσική ανθεκτικότητα στις τοξίνες ή μηχανισμούς που της επιτρέπουν να διαχειρίζεται τις ποσότητες τετροδοτοξίνης που προσλαμβάνει. Το ζήτημα εξακολουθεί να μελετάται, ωστόσο η οικολογική σημασία της ανακάλυψης είναι μεγάλη.

0: ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο.

0: της το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πως έφυγε η ώρα.
1: Έφυγε παιδί μου και έρχεται άλλη μία.
0: Άρχιε άλλη μία, ναι.
1: Ε, βέβαια. Τι νόμισες
0: τέλειο. Η αισιόδοξη πλευρά.
1: Δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Πέμπτη, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας 60 ακόμη λεπτά. Έτσι. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία μου?
0: Πάμε.
1: Όπως πάντα.

0: Για πες σαν λοιπόν, σήμερα.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέιμον Τσάντλερ το 1899.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Δεν έχει σημασία αυτό. Άλλο έχει σημασία.
0: Πριν
1: από λίγα χρόνια.
0: Πριν 5 αιώνες.
1: Ξεκίνησε να γράφει. Ο Ρέιμον Τσάντλερ είναι διάσημο συγγραφέα αστυνομικών εθισορυμάτων. Όλοι έχουμε διαβάσει ένα στην παραλία.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε να γράφει γιατί απολύθηκε από τη δουλειά του λόγω αλκοολισμού. Ήταν καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτός που έχει δημιουργήσει το γνωστό detective Philip Marlowe.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Raymond Chandler. Ποιος είναι ο Philip Marlowe?
0: Ναι,
1: δεν μεταδίδω άλλο, αλήθεια.
0: Δεν το ξέρω, παιδί μου.
1: Αλήθεια. Mm-hmm. Λοιπόν, έγραφε πολλά σενάρια και για το Hollywood. Έχουν γίνει ταινίες από τα βιβλία του, από τον Alfred Hitchcock, από τον Bill Wilder. Και συνήθως τον Philip Marlowe τον έκανε ο Humphrey Bogart.
0: Α, αυτός εννοείς.
1: Ναι.
0: Τώρα κατάλαβα.
1: Μα και εσύ για τουρισμό νομίζω ότι έχεις έρθει.
0: Για τουρισμό. Μίλησες για τουρισμό.
1: Ναι, μίλησα.
0: Τώρα ευαίσθητες χορδές χτυπάς, γιατί υπάρχει έλλειψη σε καλά στελέχη τουριστικών επαγγελμάτων.
1: Αχ, εμένα όλες.
0: Μπορείς να σπουδάσεις λοιπόν εκεί, κορίτσι μου και αγόρι μου, και να γίνεις ένας πάρα πολύ καλός επαγγελματίας στον χώρο του τουρισμού. Α, θέλεις να μάθεις περισσότερα. Α, μην ξεχνάμε. Okay.
1: Έχουμε συμβόλαιο με τους Hot Hospitality.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, 2-10-96-40-117 για την Γλυφάδα,
1: 2-10-52-79-500 για την Αθήνα,
0: ή αν θέλεις www.ekalpha.gr. Κλικ!

0: Έλα, να τους διευκολύνουμε και απόψε. Να τους δώσουμε μια ιδεούλα.
1: Έχεις τίποτα, γιατί έχω ένα κοτόπουλο στο ψυγείο 2 μέρες τώρα.
0: Ζωντανό?
1: Όχι, δεν μιλάει. Το έχω χτυπήσει κάτω.
0: Κοίτα, να σου πω, σε αυτή τη συνταγή. Συγγνώμη. Σε αυτή τη συνταγή,
1: ναι.
0: Εγώ θα κρατήσω την παρμεζάνα. Τρελαίνομαι. Μπορώ να περάσω μόνο με
1: μόνο παρμεζάνα.
0: Παρ' όλα αυτά, μια συνταγή για το βράδυ, μιας και η Άννα έχει κοτοπουλάκι, παιδιά, φαντάζομαι ίσως και εσείς, αρκετές και αρκετοί. Μας λέει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr που είναι κοτόπουλο με παρμεζάνα. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μαρουλάκι,
0: ναι.
1: Ψιλοκομμένο.
0: Μάλιστα.
1: Στήθος κοτόπουλο, εγώ έχω μπούτι, δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Σε φετούλες.
0: Μάλιστα.
1: Παρμεζάνα, πολύ.
0: Ναι.
1: Κρούτον.
0: Εγώ θα μείνω σε αυτό. Ναι.
1: Ναι. Κρούτον.
0: Ναι.
1: Άμα δεν έχουμε κρούτον, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Σπάμε παξιμαδάκια.
0: Παξιμαδάκι, μου αρέσει.
1: Και Caesar dressing. Τέλειο. Δεν το έχει το Caesar dressing. Ό,τι και να έχει στο σπίτι, αν το αραιώσει με λιμονάκι και ξύδι, με ξύδι και λαδάκι.
0: Εγώ έχω.
1: Μαγιονέζα.
0: Όχι, παρεμπιπτόντως έχω barbecue sauce.
1: Όχι, barbecue sauce.
0: Πάει.
1: Αραίωσε την λίγο, φίλε μου.
0: Εντάξει, θα την αραίωσω.
1: Είναι βαριά.
0: Άλλωστε είναι και καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Είμαστε κολλημένοι ένα με τον άλλον.
1: Ό,τι θε, πάει. Ό,τι θε.
0: Και στο dressing.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: καλοκαίρι, παραλία, στη θάλασσα, πας να το απολαύσεις.
1: Τα νεύρα σου μετά.
0: Τα νεύρα σου. Τεντώνουνε. Καλά κάνεις και διακοπάρεις με μεγάλη παρέα και προφανώς εφόσον είστε πολλοί δημιουργείτε και σούσουρο, γέλια και πειράγματα.
1: Ναι, αλλά μέχρι ένα σημείο όμως.
0: Ναι παιδιά τώρα, γιατί εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω, ιδίως όταν είναι νέα
1: είναι
0: παιδιά.
1: Είναι νέα παιδιά, ναι, αλλά ακούμε τα σωψυχά μας, τα σωψυχά τους δίπλα, δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι, μερικές φορές ξεφεύγουν κιόλας, δεν με πειράζει, μαθαίνεις πράγματα.
1: Η αλήθεια
0: αλλά
1: είναι.
0: Αλλά τη στιγμή που θέλεις λίγο να κλείσεις το βρέφαρο και να ηρεμήσεις δίπλα παραθύνα λος που λέγαν και οι αρχαίοι Αμερικάνοι.
1: Πότε είπες τώρα.
0: Εντάξει, όλο εκείνο το σούσουρο, τέλος πάντων. Λοιπόν. Τώρα, μη μας κάνεις λέει να συγχαθούμε την παρέα σου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι μην είμαστε μόνο στο μιλητό, γιατί τα παιδιά τρέχουν, πετάνε νερά, ναι. Παίζουν ρακέτες
0: αυτό
1: δίπλα
0: πια.
1: Σου, Παναγία μου. Λοιπόν, πετάνε άμμους.
0: Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, τέλος πάντων, αν θέλετε να κάνετε τέτοιες τρελίτσες, σεβαστείτε λίγο εμάς τους λίγο μεγαλύτερους.
1: Ναι, ναι.
0: Ίσως και πιο συντηρητικούς, ίσως και λίγο παράξενους να μας πείτε. Ναι. Αλλά εντάξει.
1: Να μην πολυενοχλούμε ένας τον άλλο.
0: Έτσι.
1: Καλά να περνάμε, ναι. Αλλά να μην πολύ ενοχλούμε.

0: Πάμε προς το τέλος και πριν δούμε το τραγουδάκι που είναι φινάλε για την μουσική ενότητα, πρέπει να δούμε σίγουρα κάτι πάρα πολύ σοβαρό που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το θυμίζουμε.
1: Γιατί ο χρόνος περνάει.
0: Έτσι, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα. Με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Παρακαλώ, γιατί μιλάμε.
1: Γιατί μιλάμε όπως πάντα για τις σχολές ανώτερης εκπαιδευτικής κατάρτισης Α, ναι, και μπορούμε να κλείσουμε ακόμα και επίσκεψη σήμερα καλώντας το 210-5279-500 για Αθήνα.
0: 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
1: Ή με ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Και πάμε τώρα το Greece. Ίσως το ξέρουν αρκετές και αρκετοί και πιο νέοι, γιατί έχει παιχτεί αρκετές φορές.
1: Βέβαια.
0: Αλλά
1: και στο θέατρο.
0: Ναι, το κινηματογραφικό. Γιατί υπήρχε αρχικά το Grease το θεατρικό, musical του 1971.
1: Μάλιστα.
0: Με μουσική, στίχους και ένα βιβλίο των Jim Jacobs και Warren Cassie. Ήταν ιστορία αυτή.
1: Ναι.
0: Πήρε το όνομά του το θεατρικό από την υποκουλτούρα των νέων της εργατικής τάξης των Ηνωμένων Πολιτειών της δεκαετίας του 50, που ήταν οι Greasers. Γενικά το αρχικό και το θεατρικό δεν είναι ένα τόσο πολύ, ας πούμε, light πράγμα μέσα σε ένα κολέγιο με κάποια παιδάκια, τέλος πάντων,
1: που είναι όλα
0: λυκή,
1: καλά, όλα γλυκά,
0: που κάνανε έτσι κάποιες φασαριούλες, κάποιες μαγκές.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ πιο σκληρό το θεατρικό.
1: Α.
0: Παρόλα αυτά έγιναν διασκευές στο σενάριο και στο μυθιστόρημα.
1: Για να γίνει λίγο πιο εύπεπτο.
0: Για να γίνει λίγο πιο
1: light.
0: Έτσι. Το Grease. Με John Travolta και Olivia Newton-John.
1: Και τι θα ακούσουμε.
0: Περίμενε. Μην βιάζεσαι.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, το τι θα ακούσουμε, παιδιά, είναι το Summer Nights. Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ναι.

0: Ωραίο ήτανε. Summer nights, ta-ta-na-na-na. Τραγουδάω.
1: Ακόμα παίζεται.
0: Ναι.
1: Παίζεται σε κάποιους κινηματογράφους και θερινούς, τέλος πάντων κάπου.
0: Είναι ωραίο καλοκαίρι.
1: Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως, φιλενάδα.
0: Για σήμερα.
1: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας ήταν η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξενόπουλος.
0: Και ηρωικά μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι στο δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά παιδιά, όπου και να είστε, να περνάτε όμως.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδική.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: είναι εκείνος που για σένα.
1: Περισσότερη μουσική από οποιοδήποτε άλλο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο

0: Μα και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο. Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

ξέρες πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Καλώς ορίσατε και σήμερα, καλώς ορίσατε εδώ στην παρέα μας, στην εκπομπή μας. Έλυσα σε φοβάμαι, σαν φωνή κυρίου, ο Φίβος Δελιβοριάς, τραγούδι Διονύση Αβόπουλο, από το άλμπουμ που είναι πολύ πολύ ιστορικά πλέον φτιαγμένο, ένα tribute στο Διονύση Αβόπουλο, τραγούδια έγραψα για φίλους. Λοιπόν, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, οι φίλοι μας είναι εδώ, οι φίλοι μας είσαστε όλοι εσείς και εμείς μαζί σας,

Ώρα για νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλλουγλου από το άλμπουμ Ανάμεσα, που μας ταξιδεύει με το δικό του πάντα μοναδικό τρόπο, και εμείς θα ταξιδεύουμε ακόμα περισσότερο, γιατί θυμηθήκαμε.

Η μπλε ήταν και το πιάνω φωτιά. Το 70 εδαφός, άρχισε ο χρόνος να είναι εχθρός, με ένα τραγούδι που μου ταιριάζει πάρα πολύ. Εντάξει, με μία μικρή έτσι, διασκευή στο στίχο, γιατί δεν ήταν ακριβώς 70, ήταν λίγο πιο πέρα. Όχι, μην φανταστείτε πολύ πολύ περισσότερο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Κώστα Τουρνά. Έχουμε καιρό να ακούσουμε Κώστα Τουρνά και μας έχει λείψει, μας αγαπάει. Μας αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που ερμηνεύει τα τραγούδια. Τον αγαπάμε πάρα πολύ, μας αγαπάει και αυτός πάρα πολύ. Οπότε δεν έχουμε παρά να αγαπηθούμε όλοι μαζί.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων.

για μια πολύ μαγική μας τραγούδις ωραίες χαλκιάς, το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο πραγματικά δεν έχει χρόνο, δεν έχει ηλικία, είναι αυτό που λέμε άχρονο και πάντα υπέροχο, μοναδικό και ταξιδιάρικο. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος, στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Στο επόμενο ημιωράκι μπήκαμε και μάλιστα με πολύ πολύ πολύ καλή διάθεση, γιατί τις προάλλες πήγα και σε μια φανταστική συναυλία, σε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία αφιερωμένη στο Γιάννη Σπανό, που διοργάνωσε ένα πολύ πολύ γνωστό ραδιόφωνο της Αθήνας. Εκεί λοιπόν η Γιώτα Νέγκα, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Κωστής Τριανταφυλλίδης, η Μαρία Λαμανή, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ένα ακόμα παλικάρι που πραγματικά, συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά δεν έχει καμία σημασία, μας ερμήνευσαν τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Δεν στέκομαι στις λεπτομέρειες συναυλίας, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν σας αφορά. Αφορά όμως ότι το ρεπερτόριο του Γιάννη Σπανού είναι τόσο υπέροχο, τόσο μελωδικό και τόσο, τόσο απ' όλα, από πολύ μελωδικές μπαλάντες νέου κύματος μέχρι τα λαϊκά του, που πραγματικά είναι ένα τεράστιο μπουκέτο με υπέροχα λουλούδια. 2-3 τραγούδια θα ακούσουμε από αυτά.

0: θυμηθείς, θα με θυμηθείς.
1: Ο Γιάννης Πάριος, ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού, να με θυμηθείς, θα το θυμηθείς, ένα από τα πολλά πολλά αγμένα τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Σπανός. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε και εμείς ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό, αλλά σκέφτομαι πώς θα το πλαισιώσω, με τι καλεσμένους θα έχω και πώς θα το φτιάξουμε όλο αυτό, να ακούσουμε πάλι τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Ένα τελευταίο τραγούδι από τον Γιάννη Σπανό, αυτή τη φορά ερμηνευμένο από τη Χάρης Αλεξίου.

Ελένη Βιτάλη στο τραγούδι του Διονύση Αβόπουλου, «Μια θάλασσα μικρή». Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία μελωδία, τι ωραία μελωδία που πραγματικά είναι σαν να μπαίνεις σε ένα μικρό καϊκάκι στη μέση του πελάγου και να απολαμβάνεις το δειλινό μαζί με την φωνή της Ελένης Βιτάλη και την μοναδική μελωδία του Διονύση Αβόπουλου. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο αυτό με την Ελένη Δήμου. Ακού λοιπόν.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για

αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Να διώξουμε τα σύννεφα, να γίνουμε αστέρια. Διασκευή του γνωστού πολύ πολύ αγαπημένου τραγουδιού από τη δεκαετία του 60, από τη Λουίζ που έκανε την έναρξη για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Γκάτζο Ντίλο για τη συνέχεια.

Να είχα 2 μέτρα κύματα. Η Ανδρίανα Μπάμπαλη μας πήγε σε εντελώς καλοκαιρινή διάθεση. Άλλωστε καλοκαιρινή διάθεση όπως και να το κάνεις, αφού διανύουμε τον Ιούλιο μήνα αυτού του καλοκαιριού, το 2026. Πώς είναι το καλοκαίρι σας, δεν τολμώ να ρωτήσω, γιατί για άλλους θα είναι νομίζω καλό, για άλλους θα είναι λίγο μέτριο, για άλλους θα είναι άστα να πάνε, οπότε δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κρατάμε την θετική διάθεση και προχωράμε παρακάτω. Για καλό και για κακό, βάλτε και ένα κόκκινο γυαλί, γιατί χρειάζεται, δεν χρειάζεται.

Όλα είναι μπροστά, όλα είναι μπροστά. Η Νατάσα από φίλιο τραγουδά Μανώλη Φάμελο και το τραγούδι το αγαπάμε, το λατρεύουμε και νομίζω ότι θα το ακούμε για πάντα. Όσο διαρκεί αυτό το για πάντα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το τρίτο ημιωράκι μας για σήμερα με τον Μεσιέ Μινιμάλ και ένα από τα αγαπημένα τραγούδια, όχι μόνο δικό μας και δικό σας, και γενικά ο Μεσιέ Μινιμάλ γράφει καταπληκτικά και μας αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος του.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο eakalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Καράβια που περάσατε, πιξιλάξ, τα καράβια που περάσατε και φέρτε μου πίσω την αγάπη που μου τάξατε. Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα, Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Καλοκαιράκι 2026, Ιούλιος μήνας και εδώ είμαστε και ονειρευόμαστε. Καράβια, διαδρομές, νησιά, προορισμούς και αφετηρίες, γιατί όχι.

Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι ήταν ο Πάνος Μουζουράκης σε διασκευή τραγουδιού του Μανώλη Φάμελου. Βέβαια, τον ακούσαμε και τον Μανώλη και πραγματικά ήρθε το τραγούδι πάλι να μας θυμίσει πόσο ωραία είναι τα φωτεινά καλοκαίρια στην Ελλάδα. Όχι ότι τα έχουμε ξεχάσει και ποτέ. Το επόμενο έρχεται από τον Βαγγέλη Γερμανό.

ο Μανώλης Φάμελος μαζί με τον Φίβο Δελιβοριά για τα νότια προάστια. Θα μας πάρει το κύμα, τι κρίμα, ποιος ξέρει. Θα το δούμε σε πολύ πολύ λίγα χρόνια. Ήδη από τις 20 Ιουλίου ανοίγει στο Μεγάλο Πάρκο του Ελληνικού μια πολύ πολύ μεγάλη εγκατάσταση που αφορά αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ. Μέχρι να τελειώσει βέβαια όλο αυτό, θα δούμε τι θα πάρει το κύμα, τι θα βγει στο κύμα, πόσο θα έρθει η ανάπτυξη στα νότια προάστια και οπουδήποτε αλλού σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι από τον Διονύση Σαββόπουλο, από το ξενοδοχείο του. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πάρα μα πάρα πάρα πολύ καλά. Γεια χαρά. Αφιερωμένο σε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Ευχάριστος δεν ήμουνα, δεν πειράξα κανένα. Αυτά εγώ που έκανα διαλύσανε εμένα. Αγάπησα ή νόμιζα σχεδόν πως αγαπούσα και πίστηκα για σένα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά, όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
5: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ώρα για νέα φτερά. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου από το άλμπουμ Ανάμεσα, που μας ταξιδεύει με το δικό του πάντα μοναδικό τρόπο, και εμείς θα ταξιδεύουμε ακόμα περισσότερο, γιατί θυμηθήκαμε.

Η μπλε ήταν και το πιάνω φωτιά. Το 70 εδαφός, άρχισε ο χρόνος να είναι εχθρός, με ένα τραγούδι που μου ταιριάζει πάρα πολύ. Εντάξει, με μία μικρή έτσι, διασκευή στο στίχο, γιατί δεν ήταν ακριβώς 70, ήταν λίγο πιο πέρα. Όχι, μην φανταστείτε πολύ πολύ περισσότερο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Κώστα Τουρνά. Έχουμε καιρό να ακούσουμε Κώστα Τουρνά και μας έχει λείψει, μας αγαπάει. Μας αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που ερμηνεύει τα τραγούδια. Τον αγαπάμε πάρα πολύ, μας αγαπάει και αυτός πάρα πολύ. Οπότε δεν έχουμε παρά να αγαπηθούμε όλοι μαζί.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

για μια πολύ μαγική μας τραγούδηση ωραίες χαλκιάς, το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο πραγματικά δεν έχει χρόνο, δεν έχει ηλικία, είναι αυτό που λέμε άχρονο και πάντα υπέροχο, μοναδικό και ταξιδιάρικο. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Στο επόμενο ημιωράκι μπήκαμε και μάλιστα με πολύ πολύ πολύ καλή διάθεση, γιατί τις προάλλες πήγα και σε μια φανταστική συναυλία, σε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία αφιερωμένη στο Γιάννη Σπανό, που διοργάνωσε ένα πολύ πολύ γνωστό ραδιόφωνο της Αθήνας. Εκεί λοιπόν η Γιώτα Νέγκα, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Κωστής Τριανταφυλλίδης, η Μαρία Λαμανή, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ένα ακόμα παλικάρι που πραγματικά, συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά δεν έχει καμία σημασία, μας ερμήνευσαν τραγουδία του Γιάννη Σπανού. Δεν στέκομαι σε λεπτομέρειες της συναυλίας, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν σας αφορά. Αφορά όμως ότι το ρεπερτόριο του Γιάννη Σπανού είναι τόσο υπέροχο, τόσο μελωδικό και τόσο, τόσο απ' όλα, από πολύ μελωδικές μπαλάντες νέου κύματος μέχρι τα λαϊκά του, που πραγματικά είναι ένα τεράστιο μπουκέτο με υπέροχα λουλούδια. 2-3 τραγούδια θα ακούσουμε από αυτά.

0: θυμηθείς, θα με θυμηθείς.
1: Ο Γιάννης Πάριος, ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού, να με θυμηθείς, θα το θυμηθείς, ένα από τα πολλά πολλά αγμαία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Σπανός. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε και εμείς ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό, αλλά σκέφτομαι πώς θα το πλαισιώσω, με τι καλεσμένους θα έχω και πώς θα το φτιάξουμε όλο αυτό, να ακούσουμε πάλι τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Ένα τελευταίο τραγούδι από τον Γιάννη Σπανό, αυτή τη φορά ερμηνευμένο από τη Χάρης Αλεξίου.

Ελένη Βιτάλη στο τραγούδι του Διονύση Αβόπουλου, «Μια θάλασσα μικρή». Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία μελωδία, τι ωραία μελωδία που πραγματικά είναι σαν να μπαίνεις σε ένα μικρό καϊκάκι στη μέση του πελάγου και να απολαμβάνεις το δειλινό μαζί με την φωνή της Ελένης Βιτάλη και την μοναδική μελωδία του Διονύση Αβόπουλου. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο αυτό με την Ελένη Δήμου. Ακού λοιπόν.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε. Να διώξουμε τα σύννεφα, να γίνουμε αστέρια. Διασκευή του γνωστού πολύ πολύ αγαπημένου τραγουδιού από τη δεκαετία του 60, από τη Λουίζ, που έκανε την έναρξη για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Γκάτζο Ντίλο για τη συνέχεια.

να είχα 2 μέτρα κύματα. Η Ανδρίανα Μπάμπαλη μας πήγε σε εντελώς καλοκαιρινή διάθεση. Άλλωστε καλοκαιρινή διάθεση όπως και να το κάνεις, αφού διανύουμε τον Ιούλιο μήνα αυτού του καλοκαιριού, το 2026. Πώς είναι το καλοκαίρι σας, δεν τολμώ να ρωτήσω, γιατί για άλλους θα είναι νομίζω καλό, για άλλους θα είναι λίγο μέτριο, για άλλους θα είναι άστα να πάνε, οπότε δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κρατάμε την θετική διάθεση και προχωράμε παρακάτω. Για καλού και για κακό, βάλτε και ένα κόκκινο γυαλί, γιατί χρειάζεται, δεν χρειάζεται.

Όλα είναι μπροστά, όλα είναι μπροστά. Η Νατάσα Αποφίλιο τραγουδά Μανώλη Φάμελο και το τραγούδι το αγαπάμε, το λατρεύουμε και νομίζω ότι θα το ακούμε για πάντα. Όσο διαρκεί αυτό το για πάντα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το τρίτο ημιωράκι μας για σήμερα με τον Μεσιέ Μινιμάλ και ένα από τα αγαπημένα τραγούδια, όχι μόνο δικό μας και δικό σας. Και γενικά ο Μεσιέ Μινιμάλ γράφει καταπληκτικά και μας αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος του.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδει ζωή σου.
2: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eakalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Καράβια που περάσατε, Pixlax, τα καράβια που περάσατε και φέρτε μου πίσω την αγάπη που μου τάξατε. Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα, Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Καλοκαιράκι 2026, Ιούλιος μήνας και εδώ είμαστε και ονειρευόμαστε. Καράβια, διαδρομές, νησιά, προορισμούς και αφετηρίες, γιατί όχι.

Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι ήταν ο Πάνος Μουζουράκης σε διασκευή τραγουδιού του Μανώλη Φάμελου. Βέβαια, τον ακούσαμε και τον Μανώλη και πραγματικά ήρθε το τραγούδι πάλι να μας θυμίσει πόσο ωραία είναι τα φωτεινά καλοκαίρια στην Ελλάδα, όχι ότι τα έχουμε ξεχάσει και ποτέ. Το επόμενο έρχεται από τον Βαγγέλη Γερμανό.

ο Μανώλης Φάμελος μαζί με τον Φίβο Δελιβοριά για τα νότια προάστια. Θα μας πάρει το κύμα, τι κρίμα, ποιος ξέρει. Θα το δούμε σε πολύ πολύ λίγα χρόνια. Ήδη από τις 20 Ιουλίου ανοίγει στο Μεγάλο Πάρκο του Ελληνικού μια πολύ πολύ μεγάλη εγκατάσταση που αφορά αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ. Μέχρι να τελειώσει βέβαια όλο αυτό, θα δούμε τι θα πάρει το κύμα, τι θα βγει στο κύμα, πόσο θα έρθει η ανάπτυξη στα νότια προάστια και οπουδήποτε αλλού σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι από τον Διονύση Σαββόπουλο, από το ξενοδοχείο του. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πάρα μα πάρα πάρα πολύ καλά. Γεια χαρά. Αφιερωμένο σε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, εντάξει, ξέρω η μέρα
2: αυτή. Έλα, αρχίζει κάτι φόρα τώρα.
1: Είσαι στα πάνω σου κάθε Πέμπτη, ναι. Καλά κάνεις όμως, εμένα μου αρέσει αυτό, πράγματι. Λοιπόν, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, παιδιά, είναι μαζί σας και σήμερα και έχουμε
2: δύο στην τιμή του ενός.
1: Πέμπτη
2: και μαζί
1: μέρα,
2: μας
1: ναι.
2: Θα είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος όπως κάθε μέρα και η Βασιλεία Πέτρου.
1: Έτσι, μπράβο, πάμε λοιπόν.

0: Μαναφού και εβδομάδα νούμερο 4.
1: Ειλικρινά όμως δηλαδή.
0: Ξεκινήσαμε Δευτέρα Τρίτη με Ελλάδα, πήγαμε χθες στον Jim Carrey αν θυμάσαι.
1: Και συνεχίζουμε Αμερική.
0: Και τώρα πάμε Αμερική με την ταπείνωση λέει του Τραμπ και πλάνα με κενές θέσεις από την Great American State Fair.
1: Εντάξει, ήταν της τρελής έγινε.
0: Χάος λέει και αποτυχία στο Freedom 2050.
1: Βέβαια και ήτανε.
0: Η έκθεση αυτή του Προέδρου Donald Trump έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής κάποιες αρνητικές αντιδράσεις από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που αναγκάσαν σε ακυρώσεις έως την αποχώρηση μουσικών καλλιτεχνών από τις κεντρικές εμφανίσεις. Συνέβη τέτοιο πράγμα, παιδί μου.
1: Πέφτανε κομμάτια από την, από την πίστα που χορεύανε οι...
0: Άντε, καλά.
1: Ναι, σου λέω, πάλι να χτυπήσουνε. Δεν τους αφήναν να πάρουν ομπρέλα, βρεχόντουσαν. Περιμένανε ώρες γιατί τους περνούσαν από σκανάρες, μάλιστα και ήταν σε αεροδρόμιο.
0: Okay. Τώρα βέβαια υπάρχει και κάτι το οποίο εγώ εντάξει δεν μπορώ να καταλάβω πώς τέλος πάντων κάποιοι το συνταυτίζουν αυτό το πράγμα με την πρώτη κυρία.
1: Εγώ πάλι έχω κάποια ιδέα.
0: Ο πρόεδρος λέει των ΗΠΑ ίσως χαρεί για μια συγκεκριμένη συμμετέχουσα, την Αγελάδα που πήρε το όνομά της. Την είπε Μελάνια.
1: Ναι, την είπε Μελάνια.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί? Τα έλεγα τώρα.
0: Το People τα γράφει αυτά.
1: Το γράφει το People γιατί.
0: Κάλε, έβαλε στην έκθεση τέλος πάντων όλο αυτό το συρμαγιό που έγινε εκεί πέρα, ναι. Αγελάδα με όνομα Μελάνια.
1: Ναι, γιατί αυτός είναι ο Λέο Ταύρος, καταλαβαίνεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι όμορφο και πολύ χρήσιμο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάμε για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, παιδιά, στις ανώτερες σχολές Α.
1: Και τι θέλεις, up to date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, ναι. Online φοιτηση,
0: ναι.
1: AI εργαλεία.
0: Μάλιστα. Θέλεις και να μάθεις περισσότερα.
1: Αμέ.
0: 210-52-79-500, 210-41-27-14
1: ή ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Εύκολο.

0: συνεχίζουμε αυτή τη μικρή έρευνα το πώς ταξιδεύουμε το 2026. Σήμερα είναι κάτι το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί λέει πλέον έχει γίνει βασική προτεραιότητα του ταξιδιού η διαμονή.
1: Βέβαια.
0: Παλιότερα, αν θυμάσαι, εντάξει ρε παιδί μου, πηγαίναμε και σε κάτι και ίσως που
1: η εποχή του sleeping bag έχει περάσει ανεπιστρεπτή.
0: Υπήρχε τώρα και νερό στο κρασί, δεν βαριέσαι μωρέ, καλό είναι.
1: Εντάξει τώρα, για έναν ύπνο είναι όλη μέρα είμαστε έξω.
0: Τώρα λέει τα πράγματα έχουν αλλάξει όμως, γιατί πέρα από την τιμή και την τοποθεσία, οι ταξιδιώτες δίνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία σε στοιχεία που τους προσφέρουν. Ξεκάθαρη εικόνα για να κάνουν μια κράτηση. Δηλαδή,
1: αξιολογήσεις, φωτογραφίες,
0: παροχές, πληροφορίες για το check-in, check-out, γίνονται πιο ψαχτήρια. Είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι το 68% των Ελλήνων, μπράβο μας, βασίζεται στις κριτικές άλλων ταξιδιωτών για να επιλέξει πού θα μείνει.
1: Λοιπόν, και εγώ το κάνω.
0: Εγώ λίγο το ρισκάρω αυτό.
1: Το κοιτάω λίγο.
0: Σου βγαίνει.
1: Μου βγαίνει, αρκεί να μην είναι λίγες.
0: Okay.
1: Μου βγαίνει μόνο όποτε είναι πολλές.
0: Okay.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Χρωματάκια και ζωδάκια.
1: Τι ζωδιάκι μας έχει σήμερα?
0: Σήμερα σειρά έχει η Μπάρμπι.
1: Α, ο καρκίνος δηλαδή.
0: Ο καρκίνος. Παιδιά, συγγνώμη αν είστε καρκίνοι και καρκίνες. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι έχετε ένα ρομάτσο.
1: Είναι, μες στο ροζ.
0: Ένα ροζ πράγμα, ας πούμε, γενικά ένα συννεφάκι ροζ που σας περιτυλίγει σαν άβρα και τα λοιπά. Γιατί ακόμα λέει και σε ένα ζευγάρι παντόφλες που μπορεί να ψώνει σε προχτές, προφανώς θα ψάξει να βρει το χρώμα και στην πλειονότητά του είναι καιρός.
1: Καιρός, αυτές τις αποχρώσεις τέλος πάντων. Λοιπόν. Που είναι και γλυκό και αγαπησιάρικο, ναι. Και είναι και λίγο γούτσου γούτσου.
0: Ναι, αλλά έτσι όμως και του τη δώσει, αν δεν αγριτώσει.
1: Έχουμε άποψη.

0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, εμάς μας ρώτησαν.
1: Έλατε.
0: Συγγνώμη δηλαδή ρε παιδιά, το έχουμε απλώσει το θέμα πάρα πολύ.
1: Σε λιγάκι και η Ισλανδία.
0: Δηλαδή συγγνώμη δηλαδή τώρα, ή είμαστε Ευρώπη ή ξεκινάμε να είμαστε και λίγο Αυστραλία και λίγο Καναδάς και μεθαύριο δεν ξέρω και λίγο Κίνα και λίγο Ιαπωνία.
1: Και τα Ηνωμένα Εμιράτα βλέπω.
0: Ενώ από άλλες υπήρους.
1: Δεν βλέπω κίνηση.
0: Έτσι πρέπει να πούνε. Ας κοιτάξουμε και αυτούς τους Ευρωπαίους ρε παιδί.
1: Έλατε.
0: Μου. Λοιπόν, ο Καναδάς θα συμμετέχει στην Eurovision του 2027.
1: Γιατί, άκου εξήγηση
0: ναι.
1: τώρα. Γιατί, όπως δήλωσε ο Μάρτιν Γκριν, που είναι διευθυντής του διαγωνισμού,
0: ναι.
1: η ένταξη του Καναδά
0: Μάλιστα.
1: αποτελεί ένα ακόμα σημάδι ότι αν και γεννήθηκε στην Ευρώπη, ο διαγωνισμός καλωσορίζει όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Να πάμε και Cayman Islands.
0: Ναι, συγγνώμη. Έχουν έρθει και πιο κοντά με την Ευρώπη.
1: Ναι, τώρα που φύγανε από τους Αμερικάνους.
0: Και είχε γίνει ναι, εκείνο το λουκούκι με τη Γρυλανδία.
1: Γιατί είχε εκφράσει έτσι. Την υποστήριξή της. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ πολύ τώρα. Φύγαμε από την Eurovision. Πάμε ρε παιδί μου σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις.
1: Ναι.
0: Κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική.
1: Σε τόσες χώρες κάπου θα χρειάζεται κάποιος έναν προπονητή.
0: Όλα αυτά παιδιά τα αθλήματα, τα top αθλήματα, μπορείτε να τα σπουδάσετε σαν προπονητές στις σχολές ΙΕΚ Α.
1: Και να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα καλώντας είτε στο 210-5279-500
0: ή 210-9640-117
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalpha.gr.
0: Τέλεια.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βρε καλά στο κορίτσι! Βασιλεία Πέτρου στο στούντιο! Προσοχή παιδιά, το κλίμα βαγώνει! Αν βαγώνει λέει! Καλώς την!
0: Γεια σας! Έχουμε μία είδηση από τη μηχανή του χρόνου σήμερα. Επιστημονικές έρευνες των τελευταίων ετών αποκάλυψαν ότι η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα, ένα από τα πλέον προστατευόμενα είδη της Μεσογείου, τρέφεται, μαντέψτε με τι, με λαγοκέφαλους. Το έβριμα προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους επιστήμονες, καθώς ο λαγοκέφαλος διαθέτει δύο ισχυρούς μηχανισμούς άμυνας. Φουσκώνει το σώμα του όταν απειλείται και περιέχει την εξαιρετικά επικίνδυνη νευροτοξίνη. Οι ψαράδες τον θεωρούν έναν από τους σημαντικότερους εχθρούς τους. Σε πολλές περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου καταστρέφει αλιεύματα πριν ακόμη ανασυρθούν τα δίχτυα, ενώ η παρουσία του έχει επηρεάσει την ισορροπία πολλών θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η καρέτα-καρέτα είναι γνωστή για τα πανίσχυρα σαγόνια της. Η διατροφή της περιλαμβάνει καβούρια, αχινούς, δίθυρα μαλάκια και άλλους οργανισμούς με σκληρό κέλυφος. Όταν οι επιστήμονες εξέτασαν το περιεχόμενο στομαχιών χελωνών που είχαν ξεβραστεί στις ακτές της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου, εντόπισαν υπολείμματα λαγοκέφαλων ακόμη και μεγάλων. Το έβριμα αποτέλεσε την πρώτη σαφή απόδειξη ότι οι χελώνες όχι μόνο επιτίθενται στους λαγοκέφαλους, αλλά τους καταναλώνουν συστηματικά. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η καρέτα-καρέτα διαθέτει φυσική ανθεκτικότητα στις τοξίνες ή μηχανισμούς που της επιτρέπουν να διαχειρίζεται τις ποσότητες τετροδοτοξίνης που προσλαμβάνει. Το ζήτημα εξακολουθεί να μελετάται, ωστόσο η οικολογική σημασία της ανακάλυψης είναι μεγάλη.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.